Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα. Σε δίκτυα αντικοινωνικά εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας. Στα χρόνια των ενέσεων και των στερόειδων.

0: και τον Ασημάκη και τον Φίσα και τον Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

έχεις αποπεί. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί. Και στη

0: μια πόλη, ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου, λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Έμπνευση 107.

λέγανε μια θλιβερή πως είχεν ιστορία. Ποιος είχανε στο στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' το λαιμό ασθεν είχε. Είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια. Με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα.

δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιάζει.

μπορεί να τελειώσει. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη, κι ας μη μ' αγαπάς.

αλήθεια με τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε ζει, μα δεν ζούμε.

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

έμπνευση 107 FM.

κάπου σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάλλει

Πως οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τι λένε οι Κασάνδρες, μακάρι να ήτανε τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσες το χρόνο, το ψεύτη το κανονικό. Όταν ήσουν δίπλα μου και σ' αγαπούσα και νόμιζα πως δεν θα ξαναγυρνούσες.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια,

Εγώ το φτιάχνω με το νου το καιρό. Αχ και να ήξερες τα πιο βαθιά μου υπόγεια, πως έχω κρύψει

Έμπνευση 107 FM.

Θα γίνω του νερού μια στάλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη.

κουράστηκε η ψυχή μου, ελπίδες να μετρά, να βλέπει τα καράβια κρυμμένη στη στεριά.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια απλώνει στον αέρα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ.
0: Έμπνευση 107 FM.
1: Έρχονται κάτι στιγμές.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Αντάρκτη.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες την έφανα με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω, τα δερά τους.

μας μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα,

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106,7 FM.

κάνοντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο

μπουκές, γουρού και προφήτες. Ήταν ακουμπάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ

από εκεί μια σέμασε σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία. 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10, Ματούλα Δημήτρης.
3: Καλημέρα σας.
2: Θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, σε λίγο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε μεταξύ άλλων και Μίλτο Πασχαλίδη και Νίκο Ξυλούρη και Γιάννη Χαρούλη αμέσως τώρα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Παρασκευή. 15 Μαΐου σήμερα, 7 και 9 πάει η ώρα. Καιρός τώρα. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μάλλον τους 26 βαθμούς. Με λιακάδα. Προς το μεσημέρι δηλαδή και το απόγευμα. Τώρα το πρωί έχουμε συννεφιά.
1: Ναι, πάντως είναι λίγο σαν να πέφτει.
0: Ναι, αυτή την αίσθηση έχουμε.
1: Ναι.
0: Το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα. Από Δευτέρα, Τρίτη, μια μικρή μείωση, πτώση. Κάπου εκεί.
1: Από Δευτέρα έχει. Ναι, μια. Από τα μέσα της εβδομάδας περιμένουμε μια πτώση.
0: Με κάποιες βροχές.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό. Αύριο μεθαύριο. Το επόμενο θα πέσει κοντά στους 20 θερμοκρασία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πτώση.
0: Με βροχές βλέπουμε εδώ.
1: Ναι, βροχές και 20 βαθμούς. Ή τουλάχιστον τώρα βλέπω αυτό.
0: Διόρθωση.
1: Διόρθωση.
0: Επιτέλους.
1: Επιτέλους κάποιος.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Στο θερμοστάτη του πλανήτη.
0: Καλημέρα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη. Άτιμο πράγμα η τιμή. Και σε λίγο αρχίζουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Μία από τις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα είναι και φυσικά η επίσκεψη ή τα παραλυπόμενα της επίσκεψης του Τραμπ.
1: Πολλές φωτογραφίες, πολλά υπονοούμενα, πάρα πολλές αναλύσεις, άπειρες αναλύσεις σε όλο τον κόσμο.
0: Οι συμβολισμοί βέβαια στους εορτασμούς, στις παρελάσεις.
1: Θα συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτό το τσουνάμι. Μας βάλουμε ένα μικρό κόκο. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εντάξει, νομίζω ότι η ουσία είναι ότι εκεί πήγε για δουλίτσες.
0: Για business.
1: Ναι. Αλλά στο μεταξύ συζητήθηκαν εκτός από το εμπόριο και λίγο ο Ταϊβάν και λίγο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Και έτσι είμαι σίγουρη ότι μπήκε και και λίγο Ιράν στη μέση.
0: Λίγο Ιράν. Ενώ θα περιμέναμε να μιλήσουν κυρίως για το Ιράν, να λυθεί η κρίση. Απλά συμφωνούν ότι ναι, πρέπει να το λύσουμε το θέμα γιατί επηρεάζει την οικονομία μας.
1: Ναι, ναι. Αλλά γιατί μας ενοχλούν οικονομία αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Που ανταλλάσσουν όλα αυτά που ανταλλάσσουν, φιλοφρονήσεις όχι, γιατί πρέπει κάπως να περνάνε τα πλοία μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και αφού μιλάμε και για οικονομία, να σας γνωρίσω από εδώ τον κύριο Τραμπ, τον κύριο Elon Musk, που έχει έρθει με το παιδί του, για να κάνουμε και άλλη δουλίτσα.
1: Ναι. Γενικά έπαιξε πολύ παιδί, γιατί ήταν, ξέρεις, και όλα αυτά παιδάκια στην Κίνα με τα σημαιάκια.
0: Καλά, και τα φαντάζομαι. Ναι, βέβαια.
1: Το Νίξον στην Κίνα, μια όπερα που υπάρχει. Τέλος πάντων, ήταν σαν να βλέπεις άλλες εποχές. Εντάξει, είναι λίγο αυτό το φολκλόρ της Κίνας. Τέλος πάντων, αυρότητες και προειδοποίησεις.
0: Το μεγαλειώδες φολκλόρ, γιατί μιλάμε τώρα για πλήθη.
1: Ναι, δεν χωράνε στις φωτογραφίες. Το μεγαλειώδες πρέπει με ένα drone να το δείξει. Γιατί είναι πραγματικά. Είναι όλα σε μεγάλο μέγεθος.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής. 7 και 4 πάει η ώρα. Ο Νίκος Κλούρης για τη συνέχεια. Εδώ στην μπαλάντα του Κυρμέντιου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, και θα θέλαμε να σταθούμε τώρα για λίγο στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, διότι μιλά για μια νέα τηλεφωνική απάτη.
1: Ή τηλεφωνικό εκφοβισμό, νομίζω ότι θα μπορούσε
0: ουσιαστικά
1: να
0: είναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η διατύπωση,
1: το
0: σωστή.
1: Το οποίο το είδα εχθές που το έγραφε, νομίζω, η συντάκτηρα του ρεπορτάζ στην Καθημερινή, στα social media της, γιατί έτυχε σε δικό της άνθρωπο. Και από κάτω άρχισαν να γράφουν διάφοροι ότι ναι, συνέβη και σε μένα, ναι, με πήρανε και εμένα. Λοιπόν, είναι μια νέα μορφή απάτης, όπως λες και εσύ, που τι κάνουν.
0: Θέλουν, απειλούν. Καταρχάς τηλεφωνούν σε πρωινές ή μεσημεριανές ώρες σε σταθερά τηλέφωνα. Και ξέρουν λοιπόν ότι
1: μου δεν έχουν
0: τέτοιες ώρες απαντούν σε σταθερά τηλέφωνα κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αφού ακούσουν τη φωνή, λένε: θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, οι μεγαλύτερες, οι άνθρωποι, προφανώς όλοι οι άνθρωποι
1: που μένεις,
0: φοβούνται, ναι, βέβαια.
1: Φοβούνται ότι ξέρουν.
0: Γιατί έχουν τα στοιχεία τους, καθώς έχουν κάνει διάφορες, έχουν υποκλέψει στοιχεία, τηλεφωνικούς αριθμούς και ονόματα στα οποία αντιστοιχούν, από διάφορες, μέσα από το σκοτεινό ίντερνετ, μέσα από κυβερνοεπιθέσεις, νοσοκομεία, τράπεζες κτλ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο έχουν τα στοιχεία μας. Και αυτοί οι άνθρωποι, στον έναν έλεγαν, από ό,τι διάβασα, θα σε σκοτώσουμε σένα, στον άλλο ξέρουμε πού μένουν τα παιδιά σου, ναι, θα τα πετύχουμε στο δρόμο, δεν θα τη γλιτώσεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σκληροί στις εκφράσεις. Προσοχή.
0: Αρχικά μιλάμε με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που έχουμε στην οικογένειά μας και στον κύκλο μας.
1: Ναι, τους λέμε ότι υπάρχει και αυτό το καινούριο. Και στο κάτω-κάτω να σου πω για κάτι στο τέλος. Άισε χτύρματα σταθερά. Ας τα καταργήσουμε όλοι. Θα μου πεις, εντάξει, τώρα οι μεγάλοι άνθρωποι με ποιο τρόπο θα επικοινωνούν. Δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Μόνο με ενημέρωση, μόνο με κουβέντα και.
0: Ναι, ναι, ασταμάτητη κουβέντα. Ναι. Γιατί κάθε μέρα υπάρχει και μια νέα μετάλλαξη της απάτης.
1: Εν τω μεταξύ, ζητάνε και 100.000 ευρώ. Δεν είναι ότι ζητάνε κανένα μικρό ποσό. Όπως τότε που τράκαρε το παιδί σου και σου λέγανε: δώσε μας 2.000 γιατί είναι στο τμήμα αυτή τη στιγμή. Και οι άνθρωποι τρελαίνονταν και τα πετάγανε από τα μπαλκόνια ή τα δίνανε.
0: Και δηλαδή πιστεύουν ότι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που είναι στο σπίτι και απαντούν σε σταθερό έχουν 100.000 ευρώ.
1: Μπορεί και κάποιοι να έχουν κάποιο στρώμα, δεν
0: αυτό,
1: ξέρω.
0: Εκεί ποντάρουν.
1: Ναι, μπορεί να ποντάρουν στον έναν που θα τα δώσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τώρα και ο μικρός Τετανικός. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 7 και 21 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημητρή, το πρωινό τη Παρασκευή 7 και 26 πάει η ώρα.
1: Για πάμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μας έχουμε από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί έχει ετοιμάσει δράσεις, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα γνωρίσουν την ενέργεια, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν δικά του έργα για μια Κυριακή διαφορετική. Κυριακή 24 Μαΐου είναι αυτή, είναι το επόμενο εργαστήριο. Και θα τα μάθετε όλα στο gasmuseum.gr / actions.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Αν δεν την έχετε κατεβάσει ακόμα, κατεβάστε την. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Κώστα Τουρνά. Δεν μετανιώνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Jumbo

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες. Τους τραβά έξω στο φως. Και στραφεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός. Θοδωρής Γκόνης.
8: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Κάποια Κυριακή.
10: Ποια πόλη.
8: Πάντα έντεχνα.
10: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
8: Πάντα μελωδία.

0: Και προφανώς έτσι όπως έχει γίνει η ζωή, και επειδή εμάς έχουν ως παράδειγμα τα παιδιά, μην τρελαθούμε, έτσι δεν μπορούν να γίνουν μαγικά κάποια άλλα, νομίζω ότι χάθηκα.
1: Όχι, θα σου πω τι γίνεται. Οι ειδικοί, όλοι μας ξέρουμε ότι είναι κακό να παρκάρεις το παιδί μπροστά σε μια οθόνη, αλλά ξέρουμε επίσης πόση μεγάλη ευκολία δίνει και ότι κάποια στιγμή, ακόμα και να προσπαθήσεις άλλες μεθόδους, μετά παραδίνεσαι.
0: Ναι, αυτό το παιδί... θέλω να πω, ναι, συγγνώμη, είμαι τελείως χαμένη. Είναι ότι η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά ξαφνικά ψηφιακά αναλφάβητα, εννοείται. Ναι. Αλλά το θέμα είναι το όριο.
1: Το όριο και ένα αντίβαρο που πρέπει να δώσει το παιδί. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει η ζωή στις οθόνες, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Και να κρατάει μια ισορροπία το παιδί. Γίνεται? Είναι δύσκολο.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Όμως... γιατί το παιδί δεν είναι η δουλειά τους να κρατάνε ισορροπίες. Οι γονείς πρέπει να βάζουν το όριο και να κρατάνε τις ισορροπίες.
1: Οι ειδικοί όμως θέλουν να μας υπενθυμίζουν, και καλά κάνουν, πως το να αφήνεις για ώρες το παιδί μπροστά σε μια οθόνη είναι μια μορφή παραμέλησης. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι πρέπει το παιδί να μην είναι ψηφιακά αναλφάβητο, πρέπει να ξέρουμε το όριο.
0: Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, τα παιδιά χρησιμοποιούμε τα κινητά, είναι αυτό που λέμε, ή τα τάμπλετ ή οτιδήποτε, γενικά την ψηφιακή του ζωή, ως μέσο πίεσης, εκβιασμού. Είναι ένας μοχλός ακόμα χειραγώγησης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι ότι το παίρνουμε το κινητό για να έχουμε κάτι να το εκβιάζουμε και να τρώει, να κοιμάται την ώρα του, να διαβάζει αυτά που πρέπει, να φέρεται με τον τρόπο που έπρεπε. Δηλαδή η μόνη απειλή που ακούς όλο και πιο συχνά είναι: αν δεν το κάνεις αυτό θα σου πάρω το κινητό. Άρα το κινητό από μόνοι μας το έχουμε βάλει πολύ ψηλά στη βαθμίδα, στην ιεραρχία τέλος πάντων. Είναι η μεγαλύτερη απειλή που μπορείς να κάνεις ένα παιδί. Τι θα το πειράξεις, να μην του δώσεις να φάει? Θα του πεις δεν θα σου πάρω το παγωτό? Τι δεν θα σου πάρω αυτή την... Δηλαδή είναι πρώτο στην ιεραρχία. Αυτό από μόνοι μας το έχουμε αναδείξει.
1: Θυμάμαι πάντως παιδιά άλλων γενεών, να μην λέμε ονόματα τώρα, που άκουγαν τις αντίστοιχες απειλές, αλλά με την τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τηλεόραση το βράδυ. Πού να ξέρουν οι γονείς τότε τι επρόκειτο να γίνει στις νεότερες γενιές?
0: Μήπως γι' αυτό βγήκα έτσι, επειδή δεν είχα ακούσει ποτέ αυτή την απειλή.
1: Δεν έβλεπε τηλεόραση εσύ όμως πολύ?
0: Δεν έβλεπα. Δεν είμαι ούφο.
1: Είναι διαφορά.
0: Γενικά.
1: Καλά, δεν ορίζεται έτσι το ούφο. Αλλά ναι, εντάξει, δεν είναι. Όσα παιδιά δεν έβλεπαν τότε τηλεόραση, προφανώς δυσκολεύονταν να επικοινωνήσουν με τα άλλα παιδιά. Ναι. Αλλά αυτό συμβαίνει. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πολύ δύσκολο θέμα. Πολύ δύσκολο θέμα το θέμα του ορίου στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών.
1: Αν μας απασχολεί κάτι, πάντως, πολύ το θέμα, ας μιλήσουμε και με έναν ειδικό.
0: Ναι.
1: Να μας πει κάτι παραπάνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 7:39 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Το τραγούδι Εκδρομή. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Ίσως ημώνω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου, 8 παρατέταρτο η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, ότι σήμερα είναι η μέρα της μεγάλης ανακλήρωσης. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Άρα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, λοιπόν, η Μέρη κληρώνει το μήνυμα. Τηλεφωνεί, αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα θα πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και μόλις απαντήσετε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και κερδίζετε τα χρήματά σας.
1: Σήμερα η κλήση, σήμερα κληρώνει, παιδιά.
0: Σήμερα. Άρα λοιπόν, έχετε χρόνο να στείλετε και το μήνυμά σας κι εσείς στο 19600 γράφοντας WIN. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, μην το ξεχάσουμε. 8.080 ευρώ. Mm-hmm. Κλήρωση σήμερα, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα εμείς με την Μαρίνα Σπανού, το ταξίδι. Και μετά να μιλήσουμε λίγο για μία νέα πολιτική στο Άμστερνταμ ως προς τις υπαίθριες διαφημίσεις που μας έκανε εντύπωση.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 9 η ώρα. Πάμε τώρα στο Άμστερνταμ, διότι βρήκαμε μια είδηση που πραγματικά μας έκανε εντύπωση. Στο Άμστερνταμ σκέφτονται να απαγορεύσουν διαφημίσεις υπαίθριες, αυτό το outdoor που λέμε, που να διαφημίζουν κατανάλωση κρέατος, πτήσεις αεροπλάνων και πετρελοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Τέλος το κρέας. Τέλος τα ταξίδια.
1: Τέλος οτιδήποτε κάνει κακό στο περιβάλλον.
2: Και μόνο ποδήλατο. Νομίζω ότι δεν έχει μόνο με το περιβάλλον. Έχει να κάνει και με τα καύσιμα. Μήπως σιγά σιγά τα κόβουμε αυτά. Γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση και θα ακριβήνουν πάρα πολύ. Τι να διαφημίσεις, μια πτήση που θα κάνει από 150 ευρώ θα φτάσει 400.
1: Αυτή πάντως το αφήγημά τους είναι ότι θέλουμε.
2: Είναι το αποτύπωμα, ναι, το
1: οικολογικό, το περιβαλλοντικό, ναι, αποτύπωμα.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε λοιπόν είναι από ό,τι φαίνεται η πρώτη πρωτεύουσα παγκοσμίως που το επιβάλλει αυτό. Και αυτό θα σας αρέσει νομίζω. Για κάθε διαφήμιση που βγάζουν, δηλαδή που απαγορεύουν διαφήμιση είτε αεροπορικής εταιρείας είτε κάποιου μπέργκερ, βάζουν στη θέση της διαφημίσεις για κονσέρτα πιάνου και μουσεία.
2: Κοίταξε, όταν στη ζυγαριά μπαίνει από τη μία το μπέργκερ και από την άλλη το κονσέρτο πιάνει, δεν θέλω να διαλέξω. Ακόμα κι εγώ.
1: Στο Άμστερνταμ όλα αυτά.
2: Αλλά.
1: Ζουν πραγματικά.
2: Καλά, το Άμστερνταμ έχει και τρομερές μουσικές σπουδές. Συγκλονιστικά βάλε τη στιγμή, έτσι. Τέλος δεν είναι διλήμματα αυτά. Βάλτε να διαλέξουμε ανάμεσα σε κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Στο Άμστερνταμ. Έχει και άλλες επιλογές το Άμστερνταμ να διαλέξουμε. Δηλαδή,
1: άλλες επιλογές. Γενικά θέλει να τις πετάξει από πάνω. Γιατί δεν του αρέσει το Άμστερνταμ.
2: Φυσικά του αρέσει, είναι λεκές πια.
1: Αυτός ο τουρισμός και αυτή η στροφή. Να αλλάξουμε θέμα.
2: Μαζί μας έχουμε περάσει όλοι στο Άμστερνταμ. Γενικά.
1: Εγώ όχι.
2: Αρέσει.
1: Ήμουν από αυτούς τους παστικούς, ναι, τους ξενέρωτους. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Mm-hmm. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν θέλουμε να καθαρίσουμε το αυτοκίνητό μας, περιμένουμε τώρα να περάσουν, γιατί ξανά έβρεξε χθες. Αλλά μόλις το αποφασίσουμε, μπαίνουμε στο 11888 για όλα και κλείνουμε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου στο χώρο μας, εκεί στο έξω το σπίτι μας ή στο πάρκινγκ μας, στην πιλωτή μας. Κλείνουμε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα βλέπουμε και χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθουμε έτσι σιγουριά. 11888.gr. Εκεί μπαίνουμε.
2: Από προσωπική άποψη πάντως, από προσωπική εμπειρία, όταν θέλετε να κάνετε βιολογικό στο αυτοκίνητο, κάντε και σε ένα στρώμα, δηλαδή γκρουμπάρετε τα αφού έρχεται στο χώρο σας ο άνθρωπος.
1: Α, ωραία λύση, σωστό.
2: Ναι.
1: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.080 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
6: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Βρε αγάπη μου, Πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
17: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
16: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
17: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
16: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
17: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
16: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
18: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
21: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
23: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
24: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
25: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώτη.
27: Η ώρα είναι 8.
26: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως κόστος και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου, ο Μάιος στα μισά του. Είμαστε εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε μια εξέλιξη που έχει να κάνει με συναυλίες και συζητείται πάρα πολύ έτσι σε δημοσιογραφικά γραφεία.
1: Ναι, και όχι μόνο, και σε δημοσιεύματα. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό ξύπνησε μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθες στα πολιτιστικά τμήματα των εφημερίδων, διότι, και όχι μόνο, διότι βγήκε από την Διάβγεια μια απόφαση και με πολύ νοπές τις μνήμες των Μετάλλικα, που για κάποιους ίσως ήταν και το ωραιότερο live που έχουν δει, για τις 4 μεγάλες συναυλίες για τις οποίες έχει κλειστεί το ΟΑΚΑ
0: το 27.
1: Του χρόνου.
0: 4,
1: Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο πια να ξεκινάει η προπόληση. Και με τους Guns το είδαμε, και με τους Coldplay το είδαμε.
0: Ένα χρόνο πριν.
1: Και με τους Metal, να ξεκινάει και τους Maiden που έρχονται τώρα τέλος του μήνα. Να ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι γίνονται ζυμώσεις για να ανακοινωθούν σιγά σιγά και τα ονόματα. Υπάρχουν πάντως, γιατί για να πάρεις έναν χώρο, πόσο μάλλον όταν αυτός είναι και γήπεδο ομάδας, χρειάζεται να καταθέσεις για να δει τις υποχρεώσεις. Μην με έχει κανένα τελικό ποδοσφαίρου εκείνη την ημέρα. Θέλω να πω, είναι πολλές υπηρεσίες που πρέπει να συνεννοηθούν.
0: Πάντως η διοργανώτρια εταιρεία,
1: ναι,
0: κατέθεσε αυτό το αίτημα για 4 μεγάλες συναυλίες.
1: 4, κοίταξε, για να είναι στο ΆΚΑ είναι, ναι, πολύ μεγάλες.
0: Ναι, αυτό, ναι, είναι τεράστια ονόματα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται από χθες, ψάχνοντας ποια είναι αυτά τα 4 πολύ μεγάλα ονόματα. Ποιοι είναι σε περιοδία. Ποιοι σχετίζονται με τη Live Nation,
0: σωστό,
1: την εταιρεία.
0: Σωστό.
1: Που εκεί υπάρχουν από Bruce Springsteen μέχρι Dua Lipa. Θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας κάνει υποθέσεις, έτσι, δε, λέω ονόματα, τα πετάω έτσι. Μην φανταστείτε ότι ξέρω κάτι. Παραπάνω.
0: Okay, ναι,
1: αλλά εντάξει, αρκεί κανείς να δει σε ένα ξένο περιοδικό, σε μια μεγάλη πρωτεύουσα, ας δει τις συναυλίες που έχει η Αμερική το καλοκαίρι, τι έχει ανακοινώσει. Κάπου εκεί κοντά θα κινηθούμε. Δηλαδή, είναι, οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να έρθουν μόνο στην Ελλάδα, είναι αυτοί που είναι σε περιοδία. Αλλά πάντως, καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει για να βρεθεί έστω και ένα όνομα. Από τα 4, είναι 4, είναι πάρα πολλές. Βέβαια, κοίταξε, να πούμε το εξής, ότι μπορεί να μην γίνουν εκεί 4, έτσι, να μην είναι 4
0: ονόματα. Να μην εγκριθούν οι 4
1: ακριβώς. Πιθανές βραδιές, ημερομηνίες.
0: Οι δημοσιογράφοι τώρα τι βρήκανε. Βρήκαν αυτό το αίτημα για τις 4 συναυλίες.
1: Ναι, από τη Διάβγεια.
0: Ναι. Ουσιαστικά η διοργανώτρια εταιρεία δεν πρέπει να ανακοινώσει.
1: Όχι, καταρχάς δεν έχει συμβόλαια.
0: Μέχρι να εγκριθούν οι ημερομηνίες.
1: Επίσης, τι να ανακοινώσει κάποιον που μπορεί από το ΆΚΑ να μην πάρει άδεια μετά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα έχει κάτι άλλο.
0: Ούτε μπορεί να το διαρρεύσει ως φήμη.
1: Όχι, αστείευεσαι.
0: Γιατί θα ήταν και μια μορφή πίεσης όλο αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Επίσης, τις συναυλίες τις χτυπάνε 3-4 γραφεία.
0: Σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Είναι
0: παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ, πολύ, με πάρα πολλά. Τέλος πάντων, έχει γίνει χαμός από χθες.
0: Περιμένουμε λοιπόν ποια θα είναι αυτά τα 4 μεγάλα ονόματα που θα έρθουν.
1: Μακάρι, καταρχάς να είναι 4. Είναι πολύ ωραίο να γίνονται μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας.
0: 8 και 9 πάει η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Λαθρεπιβάτες, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 16 ώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στην επικαιρότητα και πάμε στον Χανταϊό. Ναι. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να διαχειριζόμαστε πάντα με προσοχή, χωρίς πανικό, αλλά να είμαστε και σε
1: χωρίς πανικό,
0: μια σχετική εγρήγορση.
1: Πάντα υπάρχει ένας εφιάλτης στο πίσω μέρος του μυαλού.
0: Αυτό, να μην τον αφήνει τον εφιάλτη να καταναλώσει πολύ χώρο στο μυαλό μας. Προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Διότι τα πράγματα φαίνονται να είναι υπό έλεγχο, αν και ακόμα είναι νωρίς.
1: Ναι.
0: Διότι εποάζεται πολύ αργά, οπότε σταδιακά βρίσκονται.
1: Δεν είναι στις τρεις μέρες από την ώρα που έρχεσαι σε επαφή με ένα, όπως ήταν με τον κορονοϊό. Μπορεί να νοσήσει κάποιος που ήρθε σε επαφή μετά, ακόμα και μετά από 42 μέρες. Δηλαδή, ναι, τόσο είναι το διάστημα επόασης. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η χνηλάτιση και το να περιοριστεί ο ιός. Γιατί 42 μέρες ποιος μένει καραντίνα και ποιος ξέρει αν έχει εκτεθεί σε αυτό το πράγμα. Είναι ένας ιός όμως που και την Ελλάδα την έχει απασχολήσει.
0: Φυσικά.
1: Ακριβώς επειδή προέρχεται αποτροκτικά. Διάβαζα ότι τα κρούσματα το τελευταίο από το 19 μέχρι το 23, μια πενταετία περίπου, ήταν γύρω στα 7. Αλλά παλιότερα είχαμε και μια έτσι μίνι επιδημία κοντά στα Ιωάννα. Το είχε ένα θέμα η Καθημερινή το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πω, δεν είναι ένας άγνωστος ιός. Είναι ένας ιός το οποίο δεν έχουμε εμβόλιο και δεν έχουμε και μεγάλη προστασία αν νοσήσουμε, αλλά δεν μας είναι άγνωστος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τι συμβαίνει με το...
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: ναι,
0: έχουν βάλει σε καραντίνα 41 άτομα για Χανταϊό, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους, όπως είπες και εσύ, και να αποφεύγουν επαφές με άλλους για μία περίοδο 42 ημερών. Η μία είναι η μία επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο. Η δεύτερη είναι, συγγνώμη, μία κατηγορία.
1: Κοίταξε, είναι τρεις κατηγορίες.
0: Τρεις ομάδες,
1: είναι
0: συγγνώμη.
1: Οι άνθρωποι που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι χωρισμένοι σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη είναι...
0: Όχι, οι επιβάτες είναι η πρώτη ομάδα.
1: Ακριβώς,
0: η δεύτερη είναι... Οι επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί από το πλοίο και επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα.
1: Ναι, και πριν πεθάνει αυτό το ζευγάρι των Ολλανδών, ναι, που είναι και η πρώτη θάνατη που ξέρουμε τώρα.
0: Και η τρίτη ομάδα είναι τα άτομα που ίσως εκτέθηκαν στον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους σε πτήσεις όπου επέβαιναν κρούσματα του Χανταϊού.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι κάποια άτομα, δηλαδή από το κρουαζιερόπλοιο αυτό, ναι, φύγανε νωρίτερα. Δηλαδή, πήραν ένα αεροπλάνο και φύγανε νωρίτερα. Δεν ακολούθησαν. Αυτοί λοιπόν που μπορεί να είχαν εκτεθεί πριν ακόμα τα κρούσματα τα μάθουμε, μπορεί στο αεροπλάνο να... Δηλαδή τώρα μιλάμε, δεν είναι πολύ δύσκολη η χνηλάτιση αυτής της ιστορίας.
0: Παρόλα αυτά, έτσι μια ακτίδα αισιοδοξίας. Και ο Έλληνας και οι 22 Γάλλοι που ήρθαν σε επαφή με επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου είναι αρνητικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρασαν οι μέρες επόασης και βρέθηκαν αρνητικοί στον ιό.
1: Ο Έλληνας έχει τελειώσει από την καραντίνα. Προς το παρόν είναι. Δεν νομίζω ότι έχουν περάσει 42 μέρες. Αλλά γενικά, ναι, εντάξει, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα.
0: Ναι, ας μείνουμε και σε αυτά λίγο.
1: Ας κρατήσουμε λίγο την ανάσα μας.
0: Ας κρατήσουμε έτσι όπως το λες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 19 η ώρα. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα, στο ταγκό της Νεφέλης.

0: Μια μελωδία της Λωρίνα Μακίνη που έκανε τραγούδι με δικούς της στίχους, η Χάρης Αλεξίου, ήταν το ταγκό της Νεφέλης. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα είναι η μεγάλη μας μέρα. Έχουμε την κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε το ποσό που δίνουμε σήμερα, 8.080 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN και περιμένετε μέχρι τις 4. Γιατί λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 8.080 ευρώ.
1: Αυτό είναι το ποσό. Έπρεπε να το έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
0: 8.080 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό. 8.080 ευρώ. Ωραία χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Συνεχίζουμε. Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 και 27, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία το Ταμαρίν. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο, μας λένε.
1: Μάλιστα.
0: Το Ταμαρίν, το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του, μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί, και όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει στο σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Gasmuseum.gr, κάθετος άξιος, για να κλείσετε θέση για το επόμενο εργαστήριο που είναι 24 Μαΐου, Κυριακή.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκος Γιώγαλα Βασιλική. Έχουμε και το παιχνίδι με τις φωνές που έρχεται σε λίγο. Μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας για περισσότερα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκυλιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης, με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
19: Και εκεί.
20: Και εκεί!
21: Και εκεί!
22: Χρήστα, βουλθάν, ενέργεια!
19: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Άλλοτε ήταν οι θλιμμένες λίμνες του καλοκαιριού, τα λέπια που χρυσίζανε στον κουπιόν μας το χτύπημα, τα αυγουστιάτικα σούρουπα της εφηβικής οδύνης, τα πρώτα αστέρια που ρηγούσανε στον ουρανό. Άλλοτες ήταν οι εξαίσιοι κήποι οι βραδινοί, η πυκνή φιλοσιά στο μικρό σταυροδρόμι, τόσα τραγούδια, σαν ψήθυροι, μες τις νυχτόβιες αναμονές. Μιλούσαμε, κι εσύ κι εγώ, για τις στερνές ψυχάλες της άνοιξης. Μιλούσαμε, κι εσύ κι εγώ, για τις στερνές ψυχάλες της άνοιξης. Άλλοτε, Μανώλης Αναγνωστάκης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Παρασκευή, 8 και 39 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Ψάχνουμε τι φωνέ που έχουν μείνει στο μοντάζ μα. Που λέει πάντα ένεχνα, πάντα μελωδία. Έχουμε βρει τις τρεις. Ποιες είναι οι άλλες δύο? Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Περισσότερα μαθαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας, την Ξανθίπη.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Ξανθίπη, εσύ?
2: Καλημέρα, ναι, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρη.
2: Α, ναι, καλά, εσείς τι κάνετε?
3: Πολύ καλά.
0: Πού σε πετυχαίνουμε, Ξανθίπη?
2: Στο γιατρό είμαι.
3: Εμείς να δεις, του γιατρού.
0: Άρα να σου τηλεφωνήσουμε κάποια άλλη στιγμή?
2: Όχι, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Ωραία. Ξανθίπη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ωραία.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Έχουμε βρει ήδη τρεις φωνές, τη Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη και τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές, ακόμα και στην τύχη. Ξανθίπη, πες μας. 500 ευρώ σε περιμένουν σε δωρεπιταγή.
2: Λοιπόν, δύο αντρικές εσείς, τραγουδιστές.
0: Ό,τι θέλεις. Διάσημοι Έλληνες.
2: Θα πω τον Γιάννη Σταγκόγλου και τον Σάκη τον Μπουλά. Θα πω.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη Σταγκόγλου, Σάκης Μπουλάς. Ματρώνα το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Dream, dream, dream.
0: Ξανθίπη.
2: Ναι.
0: Λάθος.
3: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Δυστυχώς.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Και εσύ, Ξανθίπη. Καλημέρα.
3: Πολύ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
2: Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Περιμένουμε συμμετοχές. Περιμένουμε και άλλες συμμετοχές για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. 500 ευρώ είναι αυτά.
3: Βέβαια.
0: Σε δωρεπιταγή. Δύο φωνές έχουν μείνει. Ακόμα και στην τύχη. Κάτι θα μπορεί και να τις πετύχετε. Ποτέ δεν ξέρετε. Έχετε ήδη βρει τις τρεις από τις πέντε.
3: Mm-hmm.
0: Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με το Ατελιέ, Παπαζό και Ακύλας. Το όνομα των ημερών.

0: σοβλεύσει και συνεχίζω. Φύνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εσείς τι πιστεύετε πως είναι χειρότερο, να κοιμάσαι λιγότερο από 6 ώρες ή περισσότερο από 8 ώρες?
1: Όλα λάθος είναι.
0: Σωστό.
1: Περισσότερο από 8 είναι λάθος.
0: Ναι. Και αυτό κάνει κακό. Η μικρότερη, μάλλον γιατί κάνει κακό, οδηγεί σε γύρανση. Και οι δύο συμπεριφορές αυτές.
1: Ο πολύς ύπνος.
0: Ναι, οδηγεί σε γύρανση.
1: Ποιος το λέει αυτό?
0: Η ειδική. Διαβάζουμε σχετικό ρεπορτάζ
1: στο CNN Greece. 10 ώρες είναι το τέλειο, να είσαι μικρότερη... κουρέλη και να πέσεις 10 ώρες στο κρεβατάκι και να μπορέσεις να κοιμηθείς, να μην σε ταράξει κάτι, να μην σε ξυπνήσει κάποιο μωρό, παιδί.
0: Η μικρότερη γύρανση παρατηρήθηκε σε άτομα που ανέφεραν ότι κοιμούνται μεταξύ 6 και 7 ώρων, 7 με 8 ώρες την ημέρα.
1: 6 με 7, 8.
0: Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η διάρκεια του ύπνου από μόνη της προκαλεί άμεσα επιτάχυνση ή επιβράδυνση της γύρανσης των οργάνων, αλλά δείχνει ότι τόσο ο ανεπαρκής όσο και ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να είναι δείκτες χειρότερης υγείας σε όλο το σώμα. Δηλαδή, ο λίγος ύπνος συνδέθηκε σημαντικά με επεισόδια κατάθλιψης και αγχώδεις διαταραχές.
1: Έτσι κι αλλιώς μπορεί και το ένα να προκαλεί το άλλο. Δηλαδή
0: ακριβώς,
1: και...
0: αυτό ψάχνουν να δουν, αν είναι φαύλος κύκλος.
1: Ναι, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
0: Επίσης, με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, ισχυμική καρδιοπάθεια και καρδιακές αρρυθμίες.
1: Σωστό είναι και αυτό. Παράλληλα, όσο πιο λίγο κοιμάσαι, τόσο πιο ενεργός είσαι σε... και δραστήριο σε άλλα πράγματα. Όπως το φαγητό.
0: Παράλληλα, τόσο ο λίγος όσο και υπερβολικός ύπνος συσχετίστηκαν με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα και διάφορες πεπτικές διαταραχές.
1: Δεν μου λες όμως για το μεγάλο, για τον πολύ ύπνο.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Γιατί μας πειράζει ο πολύ ύπνος, γιατί δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί συνδέεται ο εγκέφαλος με το υπόλοιπο σώμα και δείχνουν, είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, αυτό μπορώ να το καταλάβω.
0: Στο CNN Greece τα βρήκαμε, οπότε και εκεί μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα.
1: Ναι, στείλετε τις επιστολές διαμαρτυρίας σας.
0: Εσείς πόσες ώρες κοιμάστε?
1: Διαφωνείτε.
0: Κάνουμε ένα γκάλωπ εδώ, οπότε στείλτε μας το καλημέρα Μελωδία.
1: Εγώ πάντως από εδώ και πέρα, αν με ξαναρωτήσουν, είσαι πολύ φρέσκια, θα πω ότι οφείλεται στον ύπνο.
0: Στον σωστό ύπνο. Μέχρι 8 ώρες. Σαν τα παιδάκια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί μετά 10 ώρες κοιμούνται οι έφηβοι.
1: Τίποτα δεν κάνω, μωρέ. Μόνο απλώς κοιμάμαι καλά.
0: Και πίνω πολύ νερό, επίσης. Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής.

0: συγγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
2: Ναι, μαζί, μαζί μας
1: έχουμε και σήμερα το Box. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ, το Box είναι για όλους. Και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη.
2: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και.
1: Και επίσης έχουμε μαζί μας την μαρμελάδα Ταμαρίν.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Και θυμίζουμε ότι διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο στα φαρμακεία τη βρίσκουμε και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Αυτά προς το παρόν. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Ακόμα μια ματιά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
3: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
0: Σπασμένο καράβι.
3: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
0: Σάββατο και απόβραδο.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
4: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 8.080 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.080 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
8: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Τρεις Εργενίδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης,
6: Ζήσης Ρούμπος,
9: Χάρης Χιώτης,
6: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
10: και η Ελένη Καρακάση.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Ένα κουμπί που δεν πατήθηκε. Μια χαρά.
1: Μιλάμε και σε μετά. Λίγο ερχόμαστε.
0: Ναι, μιλώ για σένα. Μελίνα Κανά, καλημέρα. 9 και 5.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή, 9 και 9 πάει η ώρα. Τώρα θα σας πούμε κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί ή Αμερικανιά ή κάτι που θα έλεγε ένας γκουρού ή μια περίπτωση, ας πούμε, μια κατηγορία ανθρώπων που ασχολούνται με το life coaching, αλλά το λένε οι ειδικοί.
1: Και το διαβάζουμε στο Washington Post. Και είναι και μετρημένο από επιστήμονες, ναι. Δεν είναι αφαίρετο.
0: Η αισιοδοξία κάνει καλό ή επηρεάζει την υγεία της καρδιάς.
1: Και όχι απλώς την επηρεάζει, την επηρεάζει με τον τρόπο που επηρεάζει η διατροφή, ο τρόπος ζωής, η χοληστερίνη που έχουμε, το κάπνισμα. Δηλαδή, ναι, μέσα σε όλους αυτούς τους παράγοντες, το να κάνει κανείς να ασκείται, να τρώει υγιεινά, να μην καπνίζει, να διαχειρίζεται τη χοληστερόλη και την πίεσή του και το άγχος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το manual, σε αυτή την πεντάδα, δεκάδα με τους βασικούς πυλώνες της υγείας της καρδιάς, είναι και η αισιοδοξία.
0: Πώς όμως έχουμε αισιοδοξία, ή αν τη βρούμε, πώς την κρατάμε, υπάρχει τρόπος?
1: Δύσκολα.
0: Υπάρχει, ναι, θέλει τρόπο πάντως. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Mm-hmm. Να λέμε τώρα θα είμαστε αισιόδοξοι και είμαστε αισιόδοξοι.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν κάποιες ασκήσεις, όπως λένε οι ειδικοί. Υπάρχει μια εκπαίδευση που πρέπει να κάνουμε και εμείς ίδιοι στο μυαλό μας για να οδηγούμε τη σκέψη μας στο θετικό συμπέρασμα. Ή, ναι, εν πάση περιπτώσει,
1: στο να βλέπουμε το μπουκάλι μισογεμάτο.
0: Ναι, όπως... κάποιες φορές, ναι. Δηλαδή δεν σου λέει να μην βλέπεις το αρνητικό κομμάτι, mm-hmm, ή να το. Σου λέει όμως, εντάξει, το είδες, το ξέρεις. Μπορείς να επιλέξεις τώρα να δεις την φωτεινή πλευρά,
1: ναι,
0: του θέματος.
1: Εντάξει, να κάνεις άρνηση, να αρνείσαι την πραγματικότητα. Εννοείται, η πραγματικότητα είναι εκεί και σε συντρίβει, ναι, κατά ψέματα. Αλλά...
0: ναι, πρέπει να βρίσκεις τρόπους να έχεις συναισθηματικά έτσι στρώματα ασφαλείας.
1: Mm.
0: Δηλαδή να καταφεύγεις εκεί μόλις νιώθεις περίεργα, πολύ στενάχωρα, και να πηγαίνεις εκεί και να πιέζεις τον εαυτό σου, να βλέπεις και τη θετική πλευρά ή να βάζεις ένα θετικό στόχο για τη συνέχεια.
1: Ναι. Βέβαια, τα μεγαλύτερα στραπάτσα στη ζωή τα προκαλεί το γεγονός ότι καμιά φορά αυτά τα στρώματα ασφαλείας μας είναι που διαταράσσονται και χάνουμε την αισιοδοξία μας. Έτσι, δεν είναι από την κάθε παρανυχή δεν μπορεί να σου συμβεί να χάνεις την αισιοδοξία
0: αλλά
1: σου.
0: Αλλά τα στρώματα αυτά είναι πράγματα που φτιάχνουμε και εμείς διαρκώς, ναι, τα να προσαρμόζουμε, mm-hmm, στην καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, να θυμίσουμε για εσάς που ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας ότι οι ειδικοί τι λένε. Ότι η αισιοδοξία ή μια πιο αισιόδοξη άποψη για τη ζωή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ναι, εγκεφαλικού επεισοδίου και πρόωρου θανάτου.
1: Ναι.
0: Τι λένε οι ειδικοί, πιο συγκεκριμένα?
1: Τι πρέπει να κάνουμε?
0: Κράτα ένα ημερολόγιο.
1: Ναι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου ουσιαστικά. Ή μόλις συνειδητοποιήσει ότι το μυαλό σου τρέχει πάρα πολύ, η καθημερινότητά σου τρέχει πάρα πολύ, χαλάρωσε. Τσίλαρε, που λένε και οι νέοι.
1: Ναι, κάνε, ναι, λίγο διαλογισμό. Με την, ναι, έννοια, εντάξει, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και το μεγάλο μυστικό.
1: Εννοώ να μένεις λίγο με τη σκέψη σου. Κάτσε και σκέψου αυτό. Η σκέψη είναι.
0: Το μεγάλο μυστικό είναι η μικρή στόχη. Mm-hmm. Αν το ξέρεις αυτό το μυστικό, μπορείς να κάνεις την καθημερινότητά σου πολύ πιο εύκολη.
1: Και.
0: Να βάζεις μικρούς στόχους.
1: Κουνήσου. Σηκώ από τον καναπέ. Γενικά η άσκηση, η κίνηση είναι κάτι που μπορεί να σε. Ναι. Λίγο να σε βγάλει από τη δίνη.
0: Ξεκουνήσου μάλλον, ναι.
1: Αυτό, ξεκουνήσου.
0: 9 και 12 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε, Pix Lux τώρα και μεθυσμένη καρδιά. 9 και 12 η ώρα.

0: Από το νέο κύμα «Η Κέντη Χωματά», μια αγάπη για το καλοκαίρι. Καλημέρα, μελωδία. Σε μουσική του Γιάννη Σπανού το τραγούδι αυτό. Θυμίζουμε, έχουμε την κασέτα μας για το Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό, 4 Ιουνίου, Τάνια Τσανακλείδου και Γιώτα Νέκα και Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που έχετε ακούσει από το μελωδία, Βασιλική Μιχαλοπούλου και Μαρία Αλαμανή και Λάμπρος Βασιλείου, σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τον Γιάννη Σπανό, πολύ συγκινητικό πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, σε έναν από τους πιο αγαπημένους μας, έτσι.
0: Ναι, και μιλώντας για συναυλίες, να πούμε ότι. Να αφαιρθούμε μάλλον σε κάτι που λέγαμε και πριν.
1: Ναι.
0: Στα δημοσιογραφικά γραφεία, οι συζητήσεις έχουν πάρει φωτιά γιατί ζητήθηκε από το. Από τους αρμοδίους,
1: ναι, η άδεια. Από τη Διάβγεια βασικά. Στη Διάβγεια βγήκε χθες, ναι, ότι έχει ζητηθεί από τον οργανισμό ΟΑΚΑ, δηλαδή από το γήπεδο τέλος πάντων, επικεφαλής, να 4 ημερομηνίες για το 2027.
0: Χωρίς να ξέρουμε όμως για ποια ονόματα.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πέσει από χθες σύρμα. Είναι πολύ νοπή η ανάμνηση των Metallica. Έρχονται και οι Iron Maiden. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί 4 ημερομηνίες είναι.
0: Να πω κάτι που ίσως σου φανεί λίγο περίεργο. Αποκλείεται να είναι και ένα όνομα ελληνικό εκεί μέσα.
1: Όχι. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, γιατί μιλούσαμε λίγο πριν για ξένα ονόματα μεγάλα που θα μπορούσαν να είναι αυτά τα ονόματα.
1: Διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στα Νέα σήμερα που λέει. Γιατί όλοι ψάχνονται στα πολιτιστικά τμήματα και έχουν πέσει διάφορα ονόματα, διαβάζω εδώ στα Νέα. Μια δυνητική λίστα, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά αποτελούν δημοσιογραφικές εκτιμήσεις. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από την ίδια την εταιρεία, η οποία δεν μπορεί ακόμα να πει, δεν έχει πάρει καν τις ημερομηνίες. Και παίζει από YouTube.
0: YouTube,
1: Οι οποίοι και έχουν παίξει στο Ολυμπιακό Στάδιο και στη Θεσσαλονίκη, φυσικά στην πολιτιστική πρωτεύουσα. Η Coldplay, again.
0: Πάλι.
1: Η Guns N' Roses, again and again.
0: Πάλι.
1: Ναι. Ο Bruce Springsteen, που είναι ένα μεγάλο συναυλιακό ποθημένο των Ελλήνων.
0: Ποτέ, ο Bruce Springsteen.
1: Πολύ μεγάλο ποθημένο.
0: Δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Ναι. Η AC/DC.
0: Αυτό δεν περνάω, ναι.
1: Ναι. Τους οποίους επίσης έχουμε ξαναδεί. Okay. Αλλά παίζουν και ονόματα άλλα. Παίζει Taylor Swift.
0: Δεν ξέρω,
1: είναι
0: δεν
1: για
0: ξέρω.
1: Την Ελλάδα, είναι για το ΟΑΚΑ.
0: Ναι, θέλω να πω, είναι μεγάλο όνομα.
1: Αλλά τελείως έτσι καφενειακή κουβέντα. Καλά,
0: φτιάχνουν και καφέ εδώ. Ναι, δεν ξέρω αν τα τραγούδια της έχουν μεγάλη, την ίδια πέραση όπως έχουν στο εξωτερικό. Στην
1: ναι. Ο Weekend, η Lady Gaga, η Dua Lipa.
0: Μάλιστα.
1: Η Linkin Park που είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο όνομα για την Αμερική, αλλά δεν ξέρω τώρα εδώ.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι. Πέρα από αυτά που λες φυσικά, ότι αν μετά τη συναυλία που οργανώνει η Άννα Βύση φέτος στο ΆΚΑ, δεν αποκλείται να δούμε και άλλα ελληνικά ονόματα να διεκδικούν αυτό το χρήσμα εντός αγωγικών, το να γεμίζουν το ΆΚΑ, όπως και στο παρελθόν, γινόταν αρκετές φορές, στη δεκαετία του 80, ας πούμε, τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Καλά, η Άννα Βύση δεν κάνει στο ΆΚΑ συναυλίες.
0: Αυτό λέω. Πρώτη φορά τώρα κάνει.
1: Πρώτη φορά.
0: Ναι. Στο okay. Καλλιμάρμαρο έκανε.
1: Ναι, ναι, στο Καλλιμάρμαρο.
0: Τις άλλες φορές.
1: Καλά, εντάξει, συγγνώμη, δεν εντάξει. Είναι το σουξέ μου.
0: Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε να τα μαθαίνουμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει γίνει από χθες.
0: Ναι.
1: Σύντομα θα μάθουμε, προφανώς.
0: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας. Και πώς μπορώ. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 9:20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Παρασκευή 9 και 25 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Τώρα που το καλοκαίρι έρχεται, ναι, και βλέπουμε όλο και πιο συχνά κατσαρίδες και κουνούπια και γενικά στο σπίτι μας διάφορα έντομα, mm-hmm, να έχουμε στο νου μας ότι μπορούμε να μπούμε στο 11888.gr και να βρούμε προσφορά απεντόμωσης μόνο από 28 ευρώ. Για επίγουσες εργασίες γενικότερα, όποια ώρα και όποια στιγμή θέλουμε, μπαίνουμε στο 11888.gr, πατάμε έτσι εκεί στις επίγουσες εργασίες, βάζουμε τα στοιχεία μας και μας καλούν μετά από λίγο και έχει το τεχνικό στο σπίτι. Όλα αυτά στο 11888.gr που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ναι. Και μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μπορεί να σκέφτεστε μόνο. Τι είπα, το φυσικό αέριο, δεν είπα.
0: Ναι, φυσικό αέριο.
1: Μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά δεν έχει μόνο φυσικό αέριο. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και έχουμε εμείς για τη συνέχεια σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και μετά Δημήτρη Παναγόπουλο, το τραγούδι Αύρα από τη δεκαετία του 80. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν συνεχίζεται, τα λόγια Τραμπ από το Πεκίνο. Απόψε ξεκινά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία Μητσοτάκη. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα λύκεια. Ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Η Μαρία Καρεστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου. Τελευταία ευκαιρία σήμερα για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Ηλιοφάνεια και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
13: οχ,
12: οπς, άουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
21: Oh, τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
24: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
25: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
29: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
30: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
32: Ένα παιδί ρώτησε τη μητέρα του γιατί γεννιούνται οι γονείς. Ένα πουλί ρώτησε τον ουρανό πως και οι πέτρες δεν έχουν φτερά. Ένα ποτάμι ρώτησε τη θάλασσα από που πάνε για το βουνό. Νέων είδος. Γιάννης Πανούσης.
33: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
34: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
33: πάντα έντεχνα,
34: κάτι να γυαλίζει,
33: πάντα μελωδία.

0: Κάτι παραπάνω από 12.000 ευρώ.
1: Παραπάνω από 12.000 ευρώ. Είναι το μεγάλο. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι αυτός που έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.
0: Για να τον ακούσουμε.
1: Τάσο.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Γεια σου, Τάσο.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε η Ματούλα και ο Δημήτρης από το Μελωδία.
2: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά.
0: Εμείς θέλαμε να δούμε πώς είναι το να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή.
2: Πολύ περίεργο. Δεν το περιμένει.
0: Δεν το περιμένεις, ε. Δεν το περίμενε.
2: Ήρθε άδεια σταθερό και λέω, άντε λέω, θα σηκώσω.
1: Δηλαδή δεν είχες στο μυαλό σου εκεί να, να περιμένεις το τηλεφώνημα.
2: Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί σε τόσο κόσμο μπορεί να στέλνει να είμαι εγώ τι καιρός θα.
1: Καλά, τέλεια. Τι ωραία.
0: Πώς επέτυχε το τηλεφώνημα.
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Και απάντησες λοιπόν, ναι, από σταθερό. Είχες σημειώσει τον αριθμό. Πώς τον θυμόσουν.
2: Τον αριθμό του ποσού.
0: Το ποσό, ναι.
2: Ναι, ότι θα σημειώσει.
0: Και πώς ένιωσες. Κλισέ ερώτηση, αλλά θέλω να καταλάβω τι έγινε.
2: Ένα σοκ στην αρχή, να δω ότι όντως είναι αληθινό ή όχι, και εννοείται πολύ μεγάλη χαρά μετά.
1: Και μετά, ποιον πήρες πρώτο τηλέφωνο?
2: Εκείνη την ώρα την γυναίκα μου πήρα, δεν το σήκωσε βέβαια. Και ήταν στο μαγάζι και ο πατέρας μου εδώ πέρα και το άκουσε για αυτός.
1: Μπράβο, εσύ.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι.
1: Τέλεια.
2: Και θα πάει σε καλό σκοπό.
0: Τέλεια. Πιστεύεις στην τύχη γενικά?
2: Γενικά, ναι.
0: Α, ωραία. Άρα κάπως επιβεβαιώθηκε αυτή η πίστη σου στην τύχη τώρα.
2: Ναι, ναι. Έχω κερδίσει άλλη μια φορά σε ένα διαγωνισμό μικρό. Και πιστεύω ότι όντως η τύχη είναι κάποιες φορές με το μέρος μας.
1: Μακάρι να σου να τριτώσουν τα καλά.
0: Μακάρι. Μακάρι να είσαι πάντα τυχερός και υγιής. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε καλή μεριά.
2: Εγώ. Να είστε καλά, καλά.
1: Γεια σου, Τάσο.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε κι εσείς λοιπόν να διεκδικήσετε τα χρήματα που δίνει σήμερα το χρηματοκιβώτιο, στέλνετε το μήνυμά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα στο 19600, γράφετε win, μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα λίγο μετά τις 4, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κερδίσετε.
1: Αυτό αμέσως.
0: Έχετε το νου σας απλά να απαντήσετε στην κλήση, ε. Θα περιμένει για 5 χτυπήματα η Μέρη. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Ματούλα Ζαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία, ο Αύγουστος.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Ίσως να έχετε πετύχει αυτές τις μέρες στα social, στην τηλεόραση, πλάνα από το Φεστιβάλ των Κανών.
1: Που λίγο έχει περάσει. Δεν πολύ ασχολούμαστε φέτος με το Φεστιβάλ των Κανών. Τι γίνεται, είναι λίγο σαν να.
0: Ναι, έτσι κάπως υποτονικά τα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Καλά, υπάρχουν διάφορες εστίες συζητήσεων τώρα.
1: Σίγουρα γιατί υπάρχουν.
0: Το θέμα είναι, θα είναι πάλι πολιτικά τα πράγματα εκεί.
1: Ναι,
0: θα
1: φυσικά
0: υπάρχουν αντιδράσεις για τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσμίως, διότι αυτά τα φεστιβάλ είναι πάντα η αφορμή για να μιλήσουν οι καλλιτέχνες για πολιτική όποτε μπορούν. Γιατί δεν είναι και εύκολο.
1: Ναι, εντάξει, και έχουμε και ταινίες που τις περιμένουμε και Παυλικόφσκι και διάφορες που τις περιμένουμε. Και αλλά θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε σε μια άλλη λεπτομέρεια.
1: Πέρασε πάτησμα, περπάτησε στο χαλί των Κανών η Τζόαν Κόλινς.
0: Τι θυμάστε. Να εξηγήσουμε λίγο στους νεότερους ποια είναι η Τζόαν Κόλινς.
1: Κάποτε υπήρχε. Μπορεί να την έχετε δει από ρίλς πια.
0: Κάποτε υπήρχε ένα σύριαλ τη δεκαετία του 80. Πολύ σημαντικό παγκοσμίως, όχι σημαντικό,
1: 80,
0: πολύ
1: ήταν
0: διάσημο τη δεκαετία του 80, okay. Ναι, που λεγόταν Δυναστεία.
1: Ήταν η Δυναστεία,
0: η εποχή του Ρίγκαν και της Αμερικής, που είχε ένα δόγμα, δεν έχει αλλάξει και πολύ από το σημερινό. Τότε τι έλεγε το δόγμα? Είσαι ισχυρός, πρέπει να νικήσεις, πάτα επιπτωμάτων, αρκεί να είσαι πλούσιος και ισχυρός. Αυτό το σύρε λοιπόν αντικατόπτριζε αυτή την λογική. Η Τζόαν Κόλινς ήταν η βασική πρωταγωνίστρια, η κακιά.
1: Και ήταν αυτή που εξέφραζε όλη αυτή τη φιλοσοφία στην πραγματικότητα. Ήταν η κακιά, μην το πούμε τώρα στα ελληνικά όπως λέγεται στα αγγλικά, είναι σαν την παραλία το ίδιο.
0: Η κοινική, ας πούμε.
1: Η ίδια λέξη, το ίδιο ακούγεται.
0: Εγώ θεωρώ μεγαλώντας που δεν ήταν απλώς κακή, ήταν πολύ κοινική.
1: Κοινική.
0: Και εντάξει, ήταν.
1: Δηλητήριο. Δηλητήριο. Μερικές φορές μας άρεσε κιόλας.
0: Πολύ διάσημη στάρα από τότε, εντάξει. Και λοιπόν, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 92 ετών.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι αυτή η γυναίκα εμφανίστηκε και περπάτησε στο Φεστιβάλ των Κανών. 92 ετών. Και να σου πω κάτι, 92.
0: Καλά,
1: λέει,
0: δεν είναι οποιαδήποτε γυναίκα όμως.
1: Γιατί δηλαδή μπορεί να είναι σαν τις δικές μας 92χρονες. που μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. 92 λοιπόν ετών, φόροντας μια έτσι τουαλέτα. Καλά, όχι απλώς δεν της φαίνεται ότι είναι. Κοντεύει να συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. Αλλά δηλαδή είναι και μπράβο της.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι μια άλλη δήλωση.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει στο παρελθόν, ότι είναι εναντίον των φαρμάκων αδυνατίσματος και του μπότοξ.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό.
0: Αυτή η γυναίκα.
1: Αυτό εδώ που βλέπω εγώ τώρα στις κάνες που κυβερνήσει και αυτό το φόρμα που είναι σαν λουλούδι που ανοίγει.
0: Ναι, δεν είπε.
1: Είναι no botox effect.
0: Μπορεί να είπε, δεν είπε ότι είναι εναντίον των πλαστικών.
1: Α, λες να κάνει πλαστική, αλλά όχι botox.
0: Δεν είδα στη δήλωση τη λέξη
1: ναι,
0: πλαστική.
1: Μια νεσούλα θα κάνουμε τώρα, μα είναι να κάνουμε χρακ-χρακ, να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί 92 να μην έχει κάνει τίποτα, θα τρελαθώ.
0: Αλλά τώρα και μια τόσο πλούσια γυναίκα. Καλημέρα,
1: μήπως
0: Μελωδία.
1: Την έχει τσιμπήσει μια μελισσούλα εδώ στο μαγουλάκι που
0: βλέπεις ένα πρίξιματάκι, μάλλον μέλισσα.
1: Η ίδια μέλισσα,
0: δεν ξέρω,
1: μας τσιμπάει.
0: Συνεχίζουμε, κλείνω και έρχομαι. Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Μητροπάνος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 15 Μαΐου.

0: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχετε νωρίς Σαββατοκύριακο, εκεί στους 26-27 βαθμούς η θερμοκρασία και λίγη συννεφιά. Mm-hmm. Τα λέμε Δευτέρα πρωί, ακολουθεί η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.080 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.080 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο now.dos.
15: Η ώρα είναι 10.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
17: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: SMK Group.
20: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
19: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
20: λειτουργικότητας και αισθητικής.
19: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
20: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
19: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
20: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
19: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
20: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
19: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
20: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
19: SMK Group. Το μέλλον.
21: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
22: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

διπλόκι. Δες στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, Παλαμίδι στο τρίτο. Και αγνόησε όποιον λέει να τον δεις, είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πίσω μου εαυτό. Φτιάχνοντας πορτοκαλάδα και εσπρέσο, ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου και

γεύση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρα μου, το όνειρα μου.

0: τόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα κλειδιά της, φοράει τα ακουστικά της,

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει, το μπουρίνι της νύχτας μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί, και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσου μόρκο με καιρούς να σε βρω ή να με βρεις. Σκυφτός γυρνάς.

τόσο. 10 φορές το πέρασε ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις τόσα.

0: las aras.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

Και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ

θελεστές που αγωνίζουν την καινούργια λεμιτό μου. Ξέρουν τι εννοείς προτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νου μου. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου.

Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

κορίτσια που έχω χάσει, λιγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια,

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: επίπεδα. Τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Και είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουνε γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηφεί. Θα κοιδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

107 FM.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

0: Γεια σου ρε Μίτσο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 9. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM.

γνώρισα ρε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: σ' έχω κάνει Θεό.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

λένε παλικάρια κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

Οι ερωτές σου καριδό τσουφλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Ο τόπος σου σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του το ξώτη. Υπάρ μια άγνωστη φωτιά σ' έχει δεσμότη. Που δεν τη σβήνουν χίλια κολλασμένα μπάρκα. Μα στις Γοργόνα

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας το αφιερώνουμε, το αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι»?

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνε.

αγάπη νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα.

0: θα άγγιξε στο πέρασμά της. Αγάπη, νομίζω.
1: Η ώρα είναι μία.

Έμπνευση 107 FM.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά, το

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά. Έχει ξημερώσει, κυκλοφορεί.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μοίρα.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου, με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γοήτευε ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρουπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω. Άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με γοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου.

Μη γεράσεις, Άννα. Μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει. Έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα. Απόμακρες ανάκατες φωνές. Η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κάνει κουράγιο, Άννα.
1: Η ώρα είναι 2.

Έμπνευση 107 FM.

τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσημο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω

Έμπνευση 107 FM.

χρόνος κιλά κι έτσι χρόνια μετά που θα'ναι μεγάλος με άσπρα μαλλιά. Μπορεί να πετάξω στο φεγγάρι να ράξω, μα ακόμα